Τούλιόρι, επισκόπο. Τούλιόρι, επισκόπο. Λέκ μαγιονέ, χίλκ, πίτσα, οκ. Στο πιον, γιάντας, ήτο γιάντς. Βαρίτε μπέκιο μπλέκτ,